Ενίκανες ναις χουβιλάτου, ναις έγιν αιμπάτ αλέγιν. Ορριγάτικαν αρωά οραίν, ορι βεάρ δουσου χάκιν. Μια φαριέταν πορτάτσεν ναις, βέτι αιν συντσο εταφίν. Σουρε αιτα εμάτεν βαδούτ ερε, πόσικ